Είναι 3:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1,36 ευρώ. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5,22 ευρώ. Μπύρα Fix Ελλάς 8x4 δώρο 330 ml 7,95 ευρώ. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 ευρώ. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 ευρώ το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4,65 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε παρέα και αυτήν την μέρα, στη δεύτερη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, με πάρα πολύ χαρά. Σκεφτόμουν ερχόμενοι στο στούντιο ότι όποια ηλικία και αν έχεις, επειδή χρειάστηκε να δώσω κάποιες εξετάσεις, το άγχος θα είναι πάντα ίδιο. Νομίζω ότι είτε είσαι 18, είτε είσαι 28, είτε είσαι... δεν ξέρω πόσο, νομίζω ότι το άγχος των εξετάσεων, και το σκεφτόμουν γιατί να αγχωνόμαστε, ίσως για αυτή την φάση της τηλεομανίας που όλοι περνάμε, εννοείται. Ουσιαστικά δηλαδή τον αγχώνεσαι όταν καλείσαι να φέρεις εις πέρας ένα δύσκολο project, που μπορεί και να μην είναι δύσκολο, να είναι στο μυαλό σου δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό θα μας φάει, η τηλεομανία. Τέλος πάντων, ξέρω ότι αρκετά παιδιά έχουν εξεταστική τώρα στα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Εγώ θέλω να μου είστε καλά, να μην αγχώνεστε, και νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την πίστη στον εαυτό μας. Για σκέψου το. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες. Εχθές δεν έδωσα συνταγή φαγητού. Σήμερα σκοπεύω να το κάνω και πάρα πολύ νωρίς, μαζί με τα αστρολογικά, τα σχετικά μας και βεβαίως τα τηλεοπτικά μας.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τηλεοπτικά, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχουν μετακινήσεις, φτιάχνονται ομάδες. Νέα απογευματινή ζώνη στη δημόσια τηλεόραση φαίνεται πως μπαίνει σε μια φάση αναπροσαρμογών με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά με αλλαγές εννοώ σε τίτλο και ώρα έναρξης αλλά και διάρκειας. Σε περίοδο λοιπόν έντονων ζυμώσεων και αλλαγών βρίσκεται η ΕΡΤ εν ώψη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Όλο το ενδιαφέρον τώρα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στρέβεται στην εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου. Το δίδυμο θα μπει στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα όμως με όσα διαβάζουμε, δεν θα είναι ακριβώς πάνω στα χνάρια του Studio 4, ούτε ως προς τη μορφή, ούτε απαραίτητα βέβαια και ως προς τον τίτλο. Διαβάζω λοιπόν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από την εξαιρετική Ναταλία Ανδρικοπούλου, που μέσα από τη Σούπερ Κατερίνα μετέφερε το ρεπορτάζ της για όλα όσα συζητούνται στην ΕΡΤ. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι δύο πρόσωπα με πολύ έτσι μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή και διαφορετική ενέργεια. Βεβαίως πολύ διαφορετική και από την Άντζη Ζαπέτοκλου και από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, που αποχωρούν από τη δημόσια τηλεόραση μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και μετακομίζουν στο Sky. Θα αλλάξει λοιπόν η ώρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο η νέα απογευματινή εκπομπή να ξεκινά στις 4 αντί για τις 3, γιατί η ΕΡΤ θέλει να επιστρέψει το μεσημεριανό δελτίο.

Τι θα έλεγες τώρα να μπούμε στην κουζίνα, γιατί χθες δεν μπήκαμε. Έχω ένα πολύ ωραίο φαγητό να σου φτιάξω. Το πιο νόστιμο κοτόπουλο γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ μπορείς να το γευτείς με μια συνταγή που θα γλύφεις τα δάκτυλά σου. Μπορεί να γίνει και με περισσεύματα βραστού ή ψητού κρέατος, διαφορετικά λαχανικά όπως θέλεις εσύ. Θες κολοκυθάκια, θες πράσα, θες μανιτάρια, σπανάκι. Γενικά σε αυτή την συνταγή μπορείς να παίξεις ελεύθερα. Τι χρειαζόμαστε, 3 φιλέτα στήθη κοτόπουλο, θες πράσα, θες μανιτάρια, σπανάκι. Γενικά σε αυτή την συνταγή μπορείς να παίξεις ελεύθερα. Τι χρειαζόμαστε, 3 φιλέτα

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ. Σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Όλοι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική. Να στη θυμίσω, κοτόπουλο, γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ. Έχω πει ήδη τα υλικά. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στην εκτέλεση. Αρχικά βάζουμε τα στήθη κοτόπουλου σε κατσαρόλα ή σε μία χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει εντελώς το κρέας. Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρουμε και το ψιλοκόβουμε. Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Λιώνουμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σε μία μικρή κατσαρόλα. Βάζουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι και σοτάρουμε ελαφρά. Μόλις εξαφανιστεί η μυρωδιά του ομού αλευριού, προσθέτουμε σταδιακά τα 2 φλιτζάνια γάλα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε συνεχώς με ένα σύρμα μέχρι η σάλτσα να πήξει σαν κρέμα. Όταν η σάλτσα πήξει, προσθέτουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο μοσχοκάριδο και σβήνουμε τη φωτιά. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να φροντίσουμε το κοτόπουλο το ψιλοκομμένο με μαύρο πιπέρι, κύμινο, κόλιανδρο και αλάτι. Τα ανακατεύουμε καλά. Λαδώνουμε ελαφρά ένα μεσαίο μεγέθους ταψί και επασχολίζουμε με περίπου μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Απλώνουμε το κοτόπουλο με τα καρικεύματα ομοιόμορφα στο σκεύος. Προσθέτουμε τη βρασμένη και ψιλοκομμένη πατάτα, το βρασμένο και ψιλοκομμένο καρότο και το βρασμένο αρακά, αν θες αρακά. Απλώνουμε την πεσαμέλα από πάνω και την ισιώνουμε έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφη. Επασχολίζουμε με τριμμένο τυρί της επιλογής. Το βάζουμε στο φούρνο για 220 βαθμούς. Το ψήνουμε σε πολύ καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220 μέχρι να λιώσει το τυρί και η επιφάνεια να ροδίσει. Αυτά. Πανευκολάκι, πανευκολάκι.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε, ελπίζω να είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Δανάη Μπάρκα, εξαιρετική, ετοιμάζεται. Έχουμε και το γάμο της Κατερίνας Καινούριου. Το περιμέναμε, το περιμένουμε. Δεν έχουν δοθεί βέβαια πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι άλλο και, εννοείται ότι παντρεύτηκε και η Αθηνά Οικονομάκου. Εγώ πάντως θα σου πω ότι ο γάμος γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ ως θεσμός, επειδή πιστεύω πολύ και στο Θεό και θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερείς να κάνεις το μυστήριο. Ο γάμος είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλο μυστήριο, πολύ ιερό μυστήριο. Θέλω την επόμενη φορά που θα ακούσεις τα λόγια του γάμου, πας στο γάμο ρε παιδί μου, καλεσμένος καλεσμένη, μην πιάνεις τον πυρι-πυρι, άκου τα λόγια. Αν τώρα έχεις σκοπό να παντρευτείς εσύ, δώσε προσοχή στο τι λέει ο ιερέας, γιατί αυτά τα λόγια είναι πολύ βαθιά, πολύ αληθινά και πολύ ουσιαστικά.

16 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη, είπαμε τα τηλεοπτικά μας, είπαμε τα μαγειρικά μας, αλλά δεν έχουμε πει τα αστρολογικά μας. Λοιπόν, αυτός ο Ιούνιος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε εκπλήξεις αστρολογικές, πολλές. Γενικότερα όμως, νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις στην εκπνοή αυτού του μήνα. Ζώδια λοιπόν, εγώ θα σου πω την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο επικαιρότητα. Λοιπόν, τέλος το λάδωμα στα διπλώματα. Αυτόματα θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και θα υπάρχουν κάμερες, πρόσεξέ με, στις εξετάσεις. Αμέ, όπως ακριβώς στο λέω. Έχω κάποιες λεπτομέρειες. Τα διπλώματα οδήγησης εδώ και χρόνια είναι συνδεδεμένα με παράπονα για καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και καταγγελίες για γρηγορώσιμα. Το Υπουργείο Μεταφορών λοιπόν επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με κάποιες νέες ψηφιακές αλλαγές που ετοιμάζει. Λίγο λοιπόν πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε 6 σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν τη διαφθορά, να απλοποιήσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ αναμένεται να μπει και ένα τέλος στην όποια παρατυπία θα μπορούσε να υπάρξει στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
6: είμαστε. Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα για σήμερα και πάμε να δούμε την σοφία της ημέρας. Θέλω στη ζωή μας να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρόντες πριν να είναι πολύ αργά. Να μην χαζεύουμε στο κινητό γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μας είναι δίπλα. Δεν ξέρουμε για πόσο. Οι πόρτες της ζωής μας είναι πολλές. Καλό είναι να μην κρίνουμε, να μην κουτσομπολεύουμε, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς που αγαπάμε, να τους στηρίζουμε και να τους βοηθάμε. Ζούμε μόνο μία φορά. Ζούμε μόνο μία φορά, πεθαίνουμε μία φορά και ζούμε κάθε μέρα. Προσοχή, όταν έχουμε μια επιτυχία δεν ξεμυαλιζόμαστε. Η πρόωρη επιτυχία δε είναι παγίδα. Τα σπουδαία πράγματα θέλουν χρόνο. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ζωής σου. Η πρόοδος αξίζει πολύ περισσότερο από την τελειότητα.
1: Έλα,

0: Πάλι.
1: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, έχουμε πει πάρα πολλά σήμερα και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα συντροφικά μας, για τα σχεσικά μας. Όταν λοιπόν αγαπάς πραγματικά τον σύντροφό σου, η παρουσία του και μόνο πρέπει να σου προκαλεί γαλήνη. Δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά σε μία σχέση, παιδιά. Νομίζω ότι όταν μένεις σε μία σχέση χωρίς αίσθημα, καταρχάς παγιδεύεσαι. Έχεις προσπαθήσει να το διορθώσεις? Αν υπάρχουν κενά, μπορείς να τα φτιάξεις. Αλλά πρόσεχε, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη γαλήνη και στην ενέργεια που μας δίνει ο σύντροφός μας. Όσες δραστηριότητες και όσα ταξίδια και αν κάνουμε, όσα χαρούμενα post και αν ανεβάζουμε στο Instagram, αν πρώτα δεν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τον άνθρωπό μας, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα δεν είναι να πείσεις τους άλλους. Το θέμα είναι να είσαι εσύ ευτυχισμένος, να είσαι γεμάτος. Ακόμη και αν δεν κάνεις τίποτα. Καλές και οι βόλτες, καλά και τα ταξίδια. Μες στο σπίτι, τι γίνεται? Στους τσακωμούς θα βρίσκεται? Νιώθεις γεμάτος? Ζητάς συγγνώμη? Για σκέψου τα όλα αυτά.

Ελένη Μανουσάκη, στην παρέα σου και όπως σου είπα, ο Ιούνιος δεν είναι καθόλου μήνας πληκτικός. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από το καιρό. Μία ζέστη, μία ζνευιά, μία ψηλόβροχο, μία ξανά ζέστη. Δεν πρόκειται να βαρεθούμε, ενώ η Ευρώπη βεβαίως έχει και ζει πάρα πολλούς καύσονες. Έχουμε λοιπόν ωραία αστρολογικά, αλλά πριν πάμε στα αστρολογικά πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον Ιούνιο να είναι ένας ωραίος μήνας, μαζί με τον Ιούνιο να φροντίσουμε και τον εαυτό μας. Προσθέτουμε λοιπόν σε κάθε γεύμα μία επιπλέον τροφή φιλική προς τεντεράκι μας. Τρώμε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Ξεκινάμε πάντα το πρωινό μας με μία ελαφρώς κίνηση και όχι από τις οθόνες, δεν ανοίγουμε τα μάτια και παίρνουμε το κινητό. Περπατάμε ξυπόλυτη στο σπίτι, στην παραλία για 10 λεπτά την ημέρα. Καλά, εγώ συνέχεια περπατάω ξυπόλυτη. Αξιοποιούμε τα ωραία φωτεινά και μεγάλα απογεύματα για βόλτα, για έναν τέλειο δροσερό βραδινό περίπατο. Αφιερώνουμε λίγα λεπτά στο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα και διαλέγουμε πάρα πολλά όχι, τα οποία φροντίζουν την ψυχή μας.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Θέλω να μου σκάσεις τώρα ένα χαμόγελο. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούμε και να πούμε, βέβαια. Γιατί είμαι η Έλενα Μανουσάκη και παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια πράγματα πρέπει να αποφεύγουμε όταν έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Όταν υπάρχει καύσωνας, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική άσκηση, την έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι ανάγκη να βγεις και εσύ μεσημεριάτικο. Μην αφήνεις, παιδιά, ή κατοικίδια στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε να ενυδατώνεσαι. Πάρα πολύ νερό. Δεν πας γυμναστήριο και κάνεις πολλά βάρη όταν είναι 42 βαθμοί. Θα μου πεις, έχει air condition. Η εσωτερική θερμοκρασία είναι το θέμα. Προσοχή στους πολλούς καφέδες και στο πολύ αλκοόλ. Τα περιορίζουμε ή τα αποφεύγουμε γιατί προκαλούν αφυδάτωση στον οργανισμό. Όχι επικάτοικα και βαριά γεύματα. Και προσοχή στην ηλιοθεραπεία.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να δούμε λίγο και την επικαιρότητα. Από το Σεπτέμβριο του 2026 τίθεται σε ίσχυ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο φέρνει αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομιές, καθώς και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο πλαίσιο για κοινοφιλείς περιουσίες, ιδρύματα, κληρονομιές και δωρεές προς το δημόσιο, απλοποιεί τη διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Δύο μάρτυρες θα χρειάζονται πλέον οι μυστικές διαθήκες, ενώ μεγαλύτερη προστασία δίνεται στους κληρονόμους απέναντι σε υπέρογκα χρέη. Και νομίζω, επειδή το έχουμε δει αυτό, είναι ένας βραχνάς το να φεύγει κάποιος δικό σου και να σου αφήνει πάρα πολλά χρέη που σε πολλές περιπτώσεις δεν τα γνώριζες καν.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ναι, δεν θα πω τελικά ζώδια, γιατί διάβασα κάπου κάτι πάρα πολύ όμορφο με αφορμή αυτά τα τοξικά σχόλια που ανεβάζει ο καθένας κάτω από διάφορους λογαριασμούς, είτε είσαι επώνυμο έχουμε όλοι, είτε είσαι γνωστός ενώ διάσημος, αναγνωρίσιμος, είτε δεν είσαι. Η αλήθεια είναι ότι το θεωρώ απαράδεκτο όλα τα κόμπλεξ να βγαίνουν ανώνυμα με κάποια ψευδόνυμα σε λογαριασμούς. Όλοι ανεβάζουμε στο Instagram και στο Facebook προσωπικές στιγμές. Και όπως έγραψε πάρα πολύ σωστά η Σουζάνα Παπαφάγου, εξαιρετική Σουζάνα Παπαφάγου, που έχει βγάλει και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, ναι, το ότι ένα πρόσωπο είναι δημόσιο δεν σημαίνει ότι η ζωή του είναι και δημόσια ιδιοκτησία. Η αναγνωρισμότητά του δεν ακυρώνει το δικαίωμα να έχει τη ζωή του, την ιδιωτικότητά του, την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό. Μπορούμε να ενδιαφερόμαστε, να ενημερωνόμαστε ή να διαφωνούμε με δημόσιες θέσεις και πράξεις που επηρεάζουν την κοινωνία, αλλά αυτό δεν μας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να εισβάλλουμε στις προσωπικές του επιλογές, στις σχέσεις του ή στις πιο ευάλωτες στιγμές. Η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, ίσως η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, λέει Παπαφάγου, είναι να μην είναι το να έχουμε άποψη για τα πάντα, αλλά να γνωρίζουμε πότε μια ζωή δεν μας ανήκει για να την κρίνουμε. Και κάπως έτσι σας φιλώ στα βρωτά και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε. Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. We'll be right back.

Και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, δεύτερο μέρος από το μοναδικό έγκυρο top που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, από την AFPI, το ελληνικό top 40. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Ήμασταν παρέα ένα-δύο ώρες χτες, ακούσαμε από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21 ποια είναι τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που βασικά παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Και σήμερα συνεχίζουμε κανονικά όπως πάντα. Ήδη έχουμε μπει στην 20άδα, ακούσαμε το νούμερο 20, αυτά τα χίλια ήταν ο Νίκος Απέργης. Τώρα έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Δεν μ' αγαπούσες, στο 19 το τραγούδι του, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο 18.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Μ' αρέσει ο τίτλος του τραγουδίου, το έχω πει, ας πούμε, το βρίσκω αρκετά φάνη. Σούσουρο, μας τραγούδησε η Ανδρομάχη, στο νούμερο 17 το τραγούδι της. Τώρα, έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, παραμένει μέσα στην εικοσάδα ο Γιώργος, βέβαια, με τις επιπτώσεις. Το κομμάτι έχει ψηλοσταθεροποιηθεί λιγάκι, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ σκληρός. Τώρα είναι στο νούμερο 16.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: το καινούριο τραγούδι της Δέσποινας, Δέσποινα Βανδύ, «Να μ' αγαπάς», ανεβαίνει σιγά σιγά, αργά που λένε, αλλά σταθερά. Είναι τώρα στο 15. Ντουέτο στη συνέχεια, Ιωσήφινα με τον Νίνο. Τι κάνεις στο 14.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
2: Ευτυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή.
1: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακόμα ένα κομμάτι για τον Κωνσταντίνο μέσα στη Σαραντάδα. Οι καμπάνες που βρίσκονται στη θέση νούμερο 12, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μπει με στη δεκάδα το τραγούδι. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το νέο του κομμάτι Φωτιά στη νύχτα. Σας έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω είναι πολύ καλοκαιρινό. Στο νούμερο 11, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και την άλλη ώρα με το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Έλα παιδό λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Μόλις τώρα ακούσαμε τη Ρία Ελληνίδου να μας τραγουδάει «Εξηγήστε μου». Αφήνουμε τη Ρία και το νούμερο 10 και πάμε στο νούμερο 9. Έτσι έχει μάθει, θα μας τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακόμα ένα τραγούδι για τη Σαραντάδα, βεβαίως για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το τραγούδι με λίγα λόγια που είναι μέσα στη δεκάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στη δέση νούμερο 7 του τίτλου την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω έχουμε το καινούριο κομμάτι για την Ατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο 8. Πάνω Σκιάμος. Το τραγούδι του ανεβαίνει. Για να δούμε πού μπορεί να φτάσει κιόλας. Μπήκε στην πεντάδα, βγήκε. Νομίζω ότι θα ξαναμπεί στην πεντάδα. Θα μας τραγουδήσει, ξέρεις πολλούς, στο 6. Πώς

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891 024014 και σε

0: Δεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε. Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπορεί να έκατσε μόνο μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1, αλλά είναι πολλές εβδομάδες μέσα στην πεντάδα. Το τραγούδι Δευτέρα, που μόλις τώρα ακούσαμε από τον μεγάλο Αντώνη Ρέμο. Και σταθερά στην τέταρτη θέση για ακόμη μία εβδομάδα η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, όπως επίσης σταθερά και στην θέση νούμερο 3, το Αιγαίο, το νέο κομμάτι από την Αναβίση.

Θοδωρής Φέρης. Είπες και τελικά, όπως καταλάβατε, δίχως αλλαγές, οι δύο πρώτες θέσεις στο ελληνικό Top 40 με τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αφού ο Θοδωρής είναι στο νούμερο 2 και η Κατερίνα Λιόλιου παραμένει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Σιτόπουλο που ήσασταν εδώ στην παρέα του για 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες θες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, κλασικά και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 40 αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, όπως ξέρετε, με την καταγραφή που κάνει το Media Inspector. Φιλάκια πολλά. Bye bye.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3 σε 1, μόνο 2,22.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σου και καλώς ήρθες στην Κυριακάτικη παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε αυτό που ξέρει να κάνει το ραδιόφωνο. Θα σου κρατήσουμε παρέα. Έχουμε πολλές επιτυχίες, μικρές ιστορίες, καλή διάθεση και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού. Όπου και αν βρίσκεσαι, χαίρομαι που είμαστε μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, 2 ώρα στα ζωή, 2 ψίχουλα αγάπη.

Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά η Κυριακή είναι η μοναδική μέρα που μπορείς να μην κάνεις απολύτως τίποτα και να μην νιώθεις καθόλου τύψεις, καναπές, βόλτα, καφές, θάλασσα ή απλά λίγη μουσική. Όλα επιτρέπονται σήμερα.

Για τους αθλητικούς μου φίλους, τώρα που τελείωσε το μπάσκετ, οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν πιάσει δουλειά. Το Μουντιάλ γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω διαφοράς ώρας, αρκετοί αγώνες παίζονται μεσάνυχτα και ξημερώματα. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που περίμεναν 4 ολόκληρα χρόνια για αυτή τη διοργάνωση και βάζουν ξυπνητήρι στις 3 και τις 4 το πρωί για να μην χάσουν ούτε λεπτό.

0: είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, στην ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 21 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ σκηνής, με τεράστια καριέρα που ξεπερνά τις 5 δεκαετίες. Έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζει μέχρι και σήμερα να γεμίζει στάδια και συναυλιακούς χώρους, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κόσμου για εκείνον παραμένει το ίδιο δυνατή. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αγαπημένο μας Βασίλη Παπακουσταντίνου.

Παιδιά, να σας πω κάτι που μου συνέβη τις προάλλες. Μου έκαναν δώρο ένα πορτοφόλι. Πολύ ωραίο, δεν λέω, ήταν τίμιο. Αλλά όταν το άνοιξα, ήταν τελείως άδειο. Παιδιά, αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Αν είναι να κάνεις δώρο ένα πορτοφόλι, βάλε μέσα έστω ένα ευρώ. 50 λεπτά για το καλό, ρε παιδί μου. Μην το εγκαινιάζουμε μόνοι μας.

Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει ποτέ θα κοιμηθώ 10-15 λεπτά και να ξυπνήσει 2 ώρες μετά? Αν υπάρχει, από σήμερα είναι φίλος μου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Υδρόγειος 106,9.

Υπάρχει και αυτή η κλασική ατάκα που μάλλον την έχουμε πει όλοι μια φορά στη ζωή μας. Κλείσε και θα σε πάρω εγώ μετά. Το μετά βέβαια είναι μια πολύ σχετική έννοια. Μπορεί να σημαίνει το βράδυ, μπορεί να σημαίνει την άλλη εβδομάδα, μπορεί και μετά το Μουντιάλ. Αν έχεις και εσύ ένα τέτοιο φίλο, ξέρεις ακριβώς γιατί

Να σας πω και μια μεγάλη αλήθεια. Όσο μικροί θέλαμε να μεγαλώσουμε, τόσο μεγαλώνοντας λέμε καμιά φορά τι ωραία που ήταν τότε. Γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει να απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο τη στιγμή, γιατί κάποια μέρα θα είναι και αυτή μια όμορφη ανάμνηση.

0: αφήσεις.
1: Αν τώρα συντονίστηκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και έχουμε ακόμα αρκετή μουσική μπροστά μας, ωραίες κουβέντες και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Οπότε μην φύγεις, συνεχίζουμε δυνατά.

0: μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Γρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, αλλά πριν αποχαιρετιστούμε, έχουμε ακόμα επιτυχίες μπροστά μας. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη παρέα και να σου φτιάξαμε στο λίγο τη διάθεση. Συνεχίζουμε.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σου εύχομαι να περάσεις όμορφα, να χαμογελάς όσο περισσότερο μπορείς και να βρίσκεις πάντα χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπάς. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά. Όσο και να σ'

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3 σε 1, μόνο 2,22.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνουγλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: σκούτερ SIM.
1: Μότο πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ μόλις ήρθα, παιδιά. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση. Είναι και καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, κάπου θα κάνουμε λίγες βουτιές. Κάνει και ποίημα και τι ωραίο. Καλοκαιρινό, δροσιστικό και ας ανεβαίνουν θερμοκρασίες.

Δείξε μου έναν. Και μπορεί τελικά να του δείξει και παραπάνω. Γιατί κάπου λέει, ξέρεις πολλούς, για σένα τρελούς. Τώρα το για σένα είναι σχετικό, αλλά το άλλο μπορούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιούμορ κάνουμε εδώ για να περνάμε καλά είμαστε, αλλά συμβαίνει. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, για πείτε κανένα νέο. Όλα καλά, τα σχολεία έχουν κλείσει και νομίζω ακόμα και αν δεν έχει ταξιδέψει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει εκεί που προγραμματίζει κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο, τα λέω καλά. Τότε με τους πολλούς κι εμείς, μην νομίζετε.

0: Έτσι έχει.
1: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σε κάποιο σύριαλ θυμάμαι από αυτά γνωστής πλατφόρμας έλεγε κάποια στιγμή ότι όλα συνηθίζονται, ακόμα και τα καλά. Και όταν κάθε μέρα έχει ήλιο, κάποια στιγμή το βαριέσαι. Ενώ μετά από μια ωραία βροχή, μετά από έναν χειμώνα, πόση χαρά μας φέρνει η άνοιξη.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και εμείς είμαστε εδώ για να βρούμε τις αλήθειες. Τις αλήθειες που λέγονται μέσα από τραγούδια, έτσι με τον πιο γλυκό τρόπο, αλλά το θέμα είναι πάντα το μήνυμα να το λάβει κάποιος. Και τώρα ένα άλλο μήνυμα από την Αναβίση, άκρος καλοκαιρινό, Αιγαίο.

καινούργιο τραγούδι από τον Χρήστο Δάντη. Γίνεται πάρτι στην καρδιά. Έτσι, παιδιά, θέλουμε πάρτι, καλοκαιρινά πάρτι. Και ειδικά αυτά στις καρδιές.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Το αγχώσαμε το παλικάρι μας. Να τα λέμε και αυτά. Αυτός είναι ο Ακύλας. Και τι ακούω, παιδιά, η προετοιμασία για την επόμενη Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει. Καλά καλά δεν τέλειωσε η προηγούμενη? Για να δούμε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δένει αυτή η συνήθεια. Αυτός είναι ο Βασίλης Δήμα. Συνήθεια και συνήθειες, απλές καθημερινές που ενώνουν τους ανθρώπους, που τους κάνουν από δύο έναν.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

δεν ζητάει πολλά. Θέλει να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς, μάλλον. Αυτό είπε η Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ να σας πω τι θέλω. Λίγο να ξεπεραστεί το θέμα με τους σεισμούς που έχει ξεκινήσει. Κι άλλο ένα που με τρομάζει για φέτος το καλοκαίρι, εκτός από τους σεισμούς, είναι αυτό που όλο και πιο συχνά βγαίνουν διάφορα καρχαριοειδή στις ακτές, έτσι, σε διάφορα σημεία, οι μέδουσες. Αυτά θα ήθελα να ξεπεραστούν αυτό το καλοκαίρι όσο το δυνατόν συντομότερο, για να το απολαύσουμε, καταλαβαίνετε τώρα.

0: Εμείς την φτιάξαμε τη θάλασσα και η θάλασσα αυτή λέγεται Ξένια Κουρτογλού. Εδώ είναι λοιπόν κοντά μας τώρα με κάποιες συμβουλές που τις χρειαζόμαστε. Και περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά το σύντομο break που ακολουθεί.
1: Για να γίνετε ψυχικά ανθεκτικοί και να νιώθετε ουσιαστική ευημερία, ηρεμία και χαρά στη ζωή σας, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε πως κάθε κατάσταση που έρχεται, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που συναντάτε και σχετιζόσαστε, είναι για τη δική σας εξέλιξη, για να μάθετε να τη διαχειρίζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βγαίνετε μέσα από αυτήν πιο σοφοί, πιο δυνατοί. Θα μοιραστώ σήμερα τρεις άμεσους τρόπους που σας βοηθούν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία, όποια κι αν είναι, όσο δύσκολη κι αν σας φαίνεται. Ακόμα κι αν σήμερα περνάτε μια απώλεια, μια μεγάλη πρόκληση, μια περιπέτεια σε κάποιον από τους βασικούς τομείς της ζωής, όπως η υγεία, η οικογένεια, τα επαγγελματικά, οι σπουδές ή τα οικονομικά σας, μπορείτε πάντα να κάνετε τις τρεις ερωτήσεις που θα σας προτείνω προς τον εαυτό σας. Οι απαντήσεις που εσείς θα δώσετε στην κάθε ερώτηση είναι εκείνες που θα σας δείξουν το δρόμο που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση, συμβαδίζουν με τις αξίες σας και σας κινητοποιούν με δράση από σήμερα κιόλας. Στο νούμερο 1, τι έρχεται να μου πει αυτή η κατάσταση, τι μήνυμα μου δίνει, τι καμπανάκι μου χτυπάει, σε τι με ενημερώνει. Όταν έρχεται κάτι που δεν περιμένατε, σίγουρα θα ταραχτείτε. Αλλά είναι σημαντικό να επανέλθετε γρήγορα με αποδοχή, όπως για παράδειγμα το γάλα που χύθηκε, και να αποφύγετε την άρνηση, την κριτική και την αναζήτηση αιτίων και υπευθύνων, γιατί αυτό δεν θα σας βγάλει μακριά. Η ερώτηση αυτή έρχεται να σας βάλει σε μια διάθεση αποδοχής ότι τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα περιμένετε, και αν είστε ανοιχτοί σε αυτό, θα έχετε την ικανότητα να κρατάτε την ψυχραιμία σας και να μην γκρινιάζετε σαν θύματα. Στο νούμερο 2, ποια ευκαιρία κρύβει αυτή η κατάσταση, ποιο μάθημα με καλεί να μάθω, ποια απόφαση χρειάζεται να πάρω. Απαντώντας, θα αναζητήσετε το μάθημα που έρχεται να σας δώσει αυτή η εμπειρία. Για παράδειγμα, μπορεί να κρατούσατε απρόσεκτα το δεχείο με το γάλα, ή να ήταν τα χέρια σας βρεγμένα, ή να σκεφτόσασταν κάτι άλλο και γι' αυτό σας γλίστρησε. Άρα το μάθημα είναι το πώς θα είστε πιο προσεκτικοί την επόμενη φορά, τι θα πρέπει να αποφύγετε και τι θα πρέπει να κάνετε ώστε να μην σας χυθεί το γάλα. Και στο νούμερο 3, πρακτικά, τι χρειάζεται να κάνω ώστε να αξιοποιήσω αυτή την εμπειρία, σε ποια βήματα να προχωρήσω, ποιες συνήθειες να αναπτύξω, ποιες συμπεριφορές να υιοθετήσω ώστε να βελτιώσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Εδώ θα αναφερθώ στην αποτυχία, μια που είμαστε και σε μήνα πανελληνίων. Τι καλό μπορεί να φέρει μια αποτυχία, θα μου πείτε. Στην πράξη τα φέρει, γιατί θα σας καθοδηγήσει στο τι βήματα πρέπει να κάνετε για να οδηγηθείτε στην επιτυχία. Είδατε τι δεν λειτουργήσε καλά, τι σας εμπόδισε να πετύχετε για να το αποφύγετε, αλλά και για να υιοθετήσετε εκείνες τις συνήθειες και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε. Πιο οργανωμένο ημερήσιο πρόγραμμα, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη εξάσκηση, λιγότερο άγχος και περισσότερη ηρεμία. Αυτή η τρίτη ερώτηση είναι που θα σας καθοδηγήσει και θα σας κάνει πιο αποφασιστικούς ώστε να μπείτε στην πράξη από την επόμενη κιόλας μέρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Ακραιοπολή Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αλήθεια είναι, πολλές σχέσεις είναι καρμικές. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται και οι δύο. Και από ό,τι φαίνεται, οι επόμενοι δύο το έχουν καταλάβει. Από τον Γιώργο Κακοσέο, στον Νίνο και την Τζόζεφιν.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι ο Γιώργος Αλκαίος λοιπόν, μία πάρα πολύ ωραία επιστροφή στο ελληνικό τραγούδι, πάντα μας άρεσε πολύ. Και πραγματικά νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σας. Θέλετε να σας το πω διαφορετικά? Μήπως έχετε παρακουραστεί? Μήπως το λεγόμενο burnout σας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα? Έχετε ανοίξει, εκείνο έχει καθίσει και εσείς απλά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε? Προσέξτε το. Ένας τρόπος να το αναγνωρίσετε αυτό το κάψιμο, το burnout, είναι να δείτε και να δουν και γύρω σας βέβαια αλλαγές στο χαρακτήρα σας. Γινόμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις λαμβάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από λίγο μπορεί να αλλάξουμε γνώμη και αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, ότι είμαστε αναποφάσιστοι, αλλά ότι θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση και τελικά δεν προλαβαίνουμε κιόλας και να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω, πώς έχουμε φορτώσει πολλά τελικά στην καμπούρα μας, αναρωτιέμαι. Πόσες δουλειές κάνει ο καθένας από εσάς? Και ακόμα κι αν κάνει μία, μήπως τελικά αυτή που πληρώνεται για μία είναι δύο ή τρεις? Λέω τώρα εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω βέβαια κανέναν.

Απλά και ωραία. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και καλοκαίρι, βέβαια, 2026 σε εξέλιξη. Άλλο ένα καλοκαίρι, το 13ο παρέα. Εδώ γράφουμε τη δική μα ιστορία. Πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Τα σχολεία πάντως έχουν τελειώσει. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
9: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

0: Πρέπει να χάσεις έως και την Τετάρτη φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Espresso Rosa 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Fixelas 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών. Αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές.

0: και είδη υγιεινής πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική η χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810, διαρρές τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810

0: Τώρα μόνο 3,95.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
0: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml, μόνο 3,49. Αριέλ Μεγάλες Συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά Σουπλίν Έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500ml, μόνο 1,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλό βράδυ Κυριακής, 21 Ιουνίου σήμερα εσίως. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Η γιορτή του πατέρα σήμερα λοιπόν. Να θυμίσω, είναι το Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μια ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, είναι κοντά σας για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην αγαπημένη σας συχνότητα Υδρόγειο 106,9 στα FM, και βέβαια για τους μακρινούς φίλους εκτός νησιού, εκτός Κρήτης, να πω για πολλωστή φορά ότι έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, βέβαια διαδικτυακά, μέσα από το 1069.gr.

τώρα για το ποιοι είμαστε, για όσους μας ακούν για πρώτη φορά, να ενημερώσω λοιπόν επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, πραγματικά στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές από τον Χάρη Γαλάνο. Θα μου πείτε τώρα, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, δεν έχουμε δράση, τι εκπομπή θα ακούσουμε, τι θα ενημερωθούμε? Για πολλά πράγματα θα ενημερωθείτε. Μπορεί να μην υπάρχει αθλητική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά όλα τα ομαδικά αθλήματα σε τοπικές και εθνικές κατηγορίες. Έχουμε σίγουρα σε εξέλιξη την γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και μιλάω βεβαίως για την διεξαγωγή του φετινού Μουντιάλ που γίνεται, να θυμίσω, ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. 11 Ιουνίου ξεκίνησε, 19 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί. Γίνεται σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό. Για πρώτη φορά το Μουντιάλ διεξάγεται με τη συμμετοχή 48 ομάδων σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις που γνωρίζαμε όλοι ότι 32 εθνικές ομάδες συμμετείχαν στα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε οτιδήποτε, έχουμε αρκετά θέματα ειδησιογραφίας, ενημέρωση, υπάρχουν μεταγραφές, οι ομάδες είναι στην διαδικασία της ενίσχυσης εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σας ενημερώσουμε βέβαια και για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για το Μουντιάλ, τι υπάρχει στα νυχτερινά παιχνίδια. Έχουμε και παιχνίδια που γίνονται ξημερώματα ώρα Ελλάδος λόγω της διαφοράς της ώρας που υπάρχει. Πολλά πράγματα ενδιαφέροντα θα δούμε. Μείνετε εδώ λοιπόν κοντά μας συντονισμένοι, και να πω για μια ακόμα φορά ότι και για απόψε εδώ η παρέα μας, η συντροφιά μας, η ραδιοφωνική, όπως πάντα, είναι πολυπληθής. Κοντά μας, δίπλα μας, οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, σύσκευες οξυγονοθεραπείας, 24ωρη πάντα εξυπηρέτηση, εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Ελενακάκης, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες, το κατάστημα Πέτρος Ελενακάκης θα το βρείτε στη Λεωφόρο Κνωσού 93. Καντίνα Κούρος, 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει πραγματικά μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Μαυσόλο 174 στη Νέα Λυκάνωσο, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr, για σας που θέλετε να αποκτήσετε κάποια οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσετε κάποια καινούργια, θέλετε όμως κάποια μεταχειρισμένη σε αρίστη κατάσταση, συσκευή.gr, θα βρείτε τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρέστη κατάσταση. Έχετε την δυνατότητα, οτιδήποτε ψάχνετε, να επισκεφτείτε την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δείτε όλα αυτά από κοντά με τα δικά σας τα μάτια. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, για να μπούμε και σε κανονική ροή εκπομπής, είπα και στο ξεκίνημα, δεν υπάρχει δράση πουθενά. Είμαστε στην περίοδο της προετοιμασίας των ομάδων, της ενίσχυσης με μεταγραφές σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Έχουμε όμως εξέλιξη, όπως είπα και νωρίτερα, για το Μουντιάλ. 48 ομάδες, να επαναλάβω, στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά. Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό είναι οι χώρες που φιλοξενούν την διοργάνωση. Ξεκίνησε 11 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί 19 Ιουλίου. Να πω βέβαια ότι θα γίνει σε 16 πόλεις το φετινό παγκόσμιο κύπελλο. Μερίδα του Λέοντος βεβαίως, τα περισσότερα παιχνίδια, 60 από αυτά που περιλαμβάνουν προημιτελικούς, ημιτελικούς και τον τελικό, θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν περίπου οι χώρες αυτές από 10 αγώνες. Να σας πω ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ξεκινάει μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Η Ισπανία προηγείται στα πρώτα 45 λεπτά 3-0 της Σαουδικής Αραβίας, ενώ να θυμίσω και τα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε χθες Σάββατο, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν αυτό, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1, ενώ ξημερώματα από Σάββατο προς Κυριακή είχαμε Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 7 το πρωί ώρα Ελλάδος 0-4, και έχουμε αυτή την ώρα, όπως είπα, σε εξέλιξη στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου την Ισπανία να προηγείται της Σαουδικής Αραβίας με 3-0, ενώ στις 10 το βράδυ υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν. Ξημερώματα τώρα απόψε, Κυριακή προς Δευτέρα, στη 1 απόψε το βράδυ προς ξημερώματα Δευτέρας, έχουμε το παιχνίδι Ουρουγουάι Πράσινο Ακροτήρι. Στις 4 ξημερώματα, πάντα ώρα Ελλάδος, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος, ενώ αύριο Δευτέρα έχουμε και δύο παιχνίδια. Στις 8 αύριο το βράδυ Αργεντινή Αυστρία, ώρα Ελλάδος πάντα, και στις 12 αύριο το βράδυ Δευτέρα, στις 12 προς ξημερώματα Τρίτης, υπάρχει το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ.

0: Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είμαστε βεβαίω. Να ενημερώσω ότι η Ισπανία πετυχαίνει στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και ένα ακόμα τέρμα προηγείται πλέον τη Σαουδική Αραβία με 4-0. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μα, εντό των τυχών που συνηθίζω εγώ να λέω. Σε κάθε εκπομπή, το έχουμε καθιερώσει άλλωστε κάθε καλοκαίρι, το κάνουμε και φέτο. Έχουμε ρίχνουμε πολύ τα φώτα της δημοσιότητας στο τοπικό αθλητισμό, στο τοπικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, σε όλα τα αθλήματα. Απόψε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής υπάρχει ένας ακόμα καλεσμένος. Να σας πω ότι σε νέα εποχή πέρασε πλέον η ιστορική ομάδα του ΠΑΟ Κακουρσόνα με μια παλιά αλλά απόλυτα πετυχημένη συνταγή. Στο τιμόνι της ομάδος επέστρεψε μετά από 4 χρόνια, μετά το 2022, ένας απόλυτα επιτυχημένος πρόεδρος, ο οποίος θα επιχειρήσει μαζί με το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο να οδηγήσει την ομάδα του Κουρσόνα όσο ψηλότερα γίνεται. Να θυμίσω, φέτος η ομάδα του Κουρσόνα τερμάτισε στην 4η θέση της βαθμολογίας, στην Α1 της ΕΠΣΗ, και πλέον υπό προϋποθέσεις μπορεί τη νέα αγωνιστική περίοδο να βρεθεί και στην νέα 3η εθνική κατηγορία. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα πολύ καλό φίλο πάνω απ' όλα και εξαιρετικό παράγοντα, τον αγαπητό Κώστα Μπουμάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μου, φίλε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα και στο ακροατήριο.
0: Στους ακροατές μας. Είναι χαρά μου που σε ακούω και στον αέρα του Ιδρώγειος 106,9. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια...
1: Να ξέρεις ότι την τελευταία συνέντευξη τότε που έφυγα από τον ΠΑΟΚ την είχα δώσει σε σένα.
0: Το θυμάμαι. Οπότε, επιστροφή μέσα από λεωφορείο. Μέσα από κάποιο λεωφορείο ήταν, θυμάμαι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια λοιπόν επιστροφή στον προεδρικό θόκο της ομάδος του ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Δευκαλίωνα του Στιακάκη. Υπήρχε ένα μικρό διοικητικό κενό και θεώρησες καλό ότι η ομάδα του Κουρσόνα δεν θα μπορούσε να μείνει ακέφαλη. Μπήκες και πάλι μπροστά.
1: Σωστά, όπως ακριβώς τα λες, είναι, φίλε Γιώργο. Από το φθηνό, από το Φεβρουάριο του 2026 είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, 3 χρόνια που υπηρέτησε το σωματείο και την κοινωνία που προσωπεί ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν...
0: Το έκανε με τον απόλυτα επιτυχημένο τρόπο.
1: Ακριβώς. Πέρα από το κομμάτι του αγωνιστικό, να γνωρίζεις ότι γίνανε και πολύ σοβαρές κατασκευές στο
0: γήπεδο, το στολίδι του Κουρσόνα. Το στολίδι, πραγματικά στολίδι.
1: Ακριβώς. Ναι. Με αποκορύφωμα τα αποδυτήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή, Γιώργο, πραγματικά, εάν και εφόσον έρθεις κάποια στιγμή...
0: Να τα ζήλευα και ομάδες από πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες της υπόλοιπης.
1: Είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι μοναδικό.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν θεώρησα χρέος ότι δεν μπορούσε αυτή η ομάδα, το έργο που ξεκίνησα εγώ από το 2017...
0: Μέχρι το 2022 ήσουν, έτσι.
1: Το 2023. Με την κατάκτηση του κυπέλου τότε, στο τυμπάκι από Λιούχτα. Έπρεπε η ομάδα να έχει μια συνέχεια, να έχει μια πορεία ανάλογη και όχι να μείνει ακέφαλη, όπως πολύ σωστά είπες, και να γυρίσει πίσω. Άρα λοιπόν είχα ξεκινήσει ήδη από το Φεβρουάριο-Μάρτιο τις επαφές.
0: Το είχες δουλέψει στο μυαλό σου, εσύ είναι προετοιμασμένος με λίγα λόγια.
1: Φυσικά. Κοίταξε,
0: Οι αγάπες οι μεγάλες δεν ξεχνούνται ποτέ.
1: Ποτέ. Άλλωστε το όνομά μου, εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου...
0: Είναι συνδεδεμένο άμεσα με την ομάδα του Κουρσόνα, με την περιοχή γενικά.
1: Ακριβώς και με την ομάδα.
0: Σωστά.
1: Προσπάθησα λοιπόν, ύστερα από πολλές διαβουλεύσεις και πολλές συζητήσεις, και καταφέραμε και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ δυνατό
0: διοικητικό συμβούλιο,
1: γιατί να ξέρεις, φίλε Γιώργο, ότι κανένας πρόεδρος μόνος, όση αγάπη και να έχει και όση θέληση καψούρα με την ομάδα, δεν μπορεί να πάει μπροστά.
0: Οι εποχές, αγαπητέ φίλε Κώστα, που πλέον υπήρχε ένας πρόεδρος που ήταν συγκεντρωτικός, τα είχε όλα πάνω, πλήρωνε αυτός μόνος του, αυτές τελειώσανε και το βλέπουμε με ομάδες ιστορικές του Ηρακλείου. Έχουμε παραδείγματα φετινά. Πλέον δεν μπορεί μόνος του ένας άνθρωπος. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οι απαιτήσεις στο τοπικό ποδόσφαιρο, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Εδώ που έχω απόψε, δεν θα αφήσω να.
1: Είμαι στη διάθεσή σου και το ξέρεις.
0: Το ξέρω και σε αγαπώ πολύ γι' αυτό, γιατί είσαι και ντόπρος και λες πάντα αλήθειες.
1: Αμοιβαία,
0: λοιπόν, γύρισε στην προεδρία της ομάδας με ποιο στόχο και τι όραμα.
1: Κοίταξε, ο στόχος και το όραμα της ομάδας είναι, ξεγνωρίζεις πολύ καλά ότι η φανέλα του ΠΑΟΚ είναι πολύ
0: βαριά. Είναι σημαντικό.
1: Ο ΠΑΟΚ κομπάρσος δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι.
0: Είναι βαριά φανέλα, μεγάλο όνομα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν καταρχήν η στόχη της ομάδας είναι να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία.
0: Σε ποια κατηγορία?
1: Στην Α1. Στην Α1.
0: Είναι σίγουρο ότι θα παίξει στην Α1, γιατί υπάρχουν και δεδομένα, υπάρχουν πιθανότητες να αγωνιστεί και στην τρίτη εθνική.
1: Ανεπίσημα υπάρχουν αυτές οι αναφορές, οι δυνατότητες να πάμε στη γάμα εθνική. Επίσημα όμως, να γνωρίζεις, φίλε Γιώργο, ότι ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Το ξέρω, γνωρίζω. Πρέπει όμως να κάνετε ένα προγραμματισμό ανάλογα με ποια κατηγορία θα αγωνιστείτε. Τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πολύ σωστά τα λες. Όταν λοιπόν και εφόσον μας φωνάξουν και μας ζητηθεί αυτό, μας γίνει αυτό το αίτημα, ούτως ώστε να συμμετέχει ο ΠΑΟΚ.
0: Είσαστε η αμέσως επόμενη ομάδα και αμετήσατε στην τέταρτη θέση.
1: Είναι επιλαχώντες που λέμε.
0: Επιλαχώντες, εντάξει, τέταρτη θέση δεν είναι. Κάνατε μια πολύ καλή πορεία, θα μπορούσατε να είσαστε και παραπάνω θέση. Εάν λοιπόν το τυμπάκι τελικά δεν καταφέρει να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, που παρεμπιπτόντως να πούμε ότι από φέτο η τρίτη εθνική κατηγορία γίνεται με όμιλο
1: Κρήτης,
0: καθαρά με ομάδες της Κρήτης, έτσι, που σημαίνει κάτι, που σημαίνει ότι λιγότερο έξοδα όσον αφορά τις μεταφορές, λιγότερη ταλαιπωρία. Πολλοί ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν ομάδες που ταξίδευαν γιατί είχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πλέον αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται.
1: Ήταν το μεγάλο αγκάθι της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, εσείς κάνετε ένα σχεδιασμό χωρίς να ξέρετε ακόμα πού θα αγωνιστείτε. Αυτό.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική ούτως ή άλλως.
0: Για να πρωταγωνιστήσει, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να σταθεί και στην τρίτη.
1: Όταν λοιπόν και εφόσον μας ζητηθεί επίσημα να μετάσχουμε στην ΓΑΜΑ Εθνική, αυτή την απόφαση δεν θα την πάρει ο Μάκης μόνος του. Υπάρχουν συλλογικά όργανα,
0: υπάρχει συμβούλιο,
1: υπάρχει κοινωνία ίδια του Κρουσόνα. Άρα λοιπόν αυτή η απόφαση.
0: Είναι κοντά η κοινωνία στην ομάδα. Ο Κρουσόνας στηρίζει, έτσι.
1: Πάντα.
0: Και οι τοπικές επιχειρήσεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πάντα. Είναι και θα είναι πάντα το κομμάρι του χωριού, ο ΠΑΟΚ, να γνωρίζεις.
0: Και όλες τις περιοχές, το Μαλεβίζει γενικά.
1: Και όλες τις περιοχές φυσικά.
0: Το Μαλεβίζει, ναι.
1: Τώρα και πολλά χρόνια. Όχι μόνο επί προεδρίας μου, αλλά και πριν, επί προεδρίας του κ. Πιτσικάκη, επί προεδρίας του κ. Πρικάκη, επί προεδρίας σε γυρίζει
0: πίσω 25 χρόνια. Διαχρονικά, ναι, ακριβώς.
1: Θα αποφασίσουμε, θα βάλουμε κάτω τα δεδομένα, θα δούμε. Αν και εφόσον γίνεται και είναι εφικτό και μπορούμε, με κάποιες προσθήκες, με οικονομική βοήθεια παραπάνω από αυτή που έχουμε βγάλει σαν budget φέτος. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή, φίλε Γιώργο, να σου πω άμεσα ότι ναι, θα είμαστε ή δεν θα είμαστε.
0: Μια που αναφέρθηκες σε αυτή την λέξη, την περιβόητη, το budget, έχει ξεφύγει εντελώς το budget στα τοπικά πρωταθλήματα, αγαπητέ Κώστα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχει ξεφύγει. Είμαστε να ξέρετε να
0: χάλασε η πιάτσα εδώ και μερικά χρόνια. Χάλασε η πιάτσα στα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν μιλάμε για την Α1 μόνο, μιλάμε και
1: γενικά,
0: η δεύτερη κατηγορία.
1: Γενικά. Δυστυχώς το πράγμα έχει πάει σε μη επαγγελματική κατηγορία, λέω εγώ. Όχι άκρως επαγγελματική, αλλά
0: ακριβώς όπως επαγγελματική. Όπως το ανέφερες, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, μια ομάδα αυτή τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει θέλει ένα παχτουλόγο χρημάτων.
0: Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ γενικά. Μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη κατηγορία θέλει ένα budget
1: πάνω των 100.000.
0: Πάνω των 100.000, εντάξει. Μιλάμε για.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι αγώνας χρειάζεται και τι τρέξιμο χρειάζεται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της κάθε ομάδας που έχει βλέψεις.
0: Χρειάζεται παράγοντες και επιχειρήσεις που να στηρίζουν, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, ένας πρόεδρος από μόνος του δεν μπορεί να βάλει 100.000.
1: Και σου μιλάω αυτή τη στιγμή για μια ομάδα που έχει και ακαδημίες, πάνω από 100 παιδιά.
0: Θα πάμε και εκεί.
1: Δεν είναι μια ομάδα που περιμένει μόνο από παίχτες. Έχουμε και γενείς παίχτες πάρα πολλούς. Άρα λοιπόν, όπως ακριβώς πολύ σωστά το λες, το ξαναλέω, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Δυστυχώς. Και τότε που το άφησα εγώ το 2023.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση τότε.
1: Σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ήταν, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Υπάρχουν συμπαίκτες τόσο μέσα από την διοίκηση, όσο και εξοδιοικητικά που με στηρίζουν με χορηγίες, με κάποια ποσά
1: και. Γιώργο μου, ο Κρουστόνας έχει την τύχη να έχει μια ευρεία γκάμα ανθρώπων, επιχειρηματιών, πετυχημένων επιχειρηματιών. Οι οποίοι πραγματικά κάθε χρόνο από το περίσσευμά τους, γιατί από το περίσσευμα περιμένουν.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς οι οικονομικές συγκυρίες δεν είναι ευχάριστες.
1: Είναι αυτοί που στηρίζουν, άρα ξεκινάς με ένα σημαντικό ποσό κάθε καλοκαίρι και ξέρεις ότι ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νίκος θα είναι δίπλα σου. Και
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Και ίσως και αυτό σε παρακίνησε λίγο, επειδή ξέρεις ότι θα έχει στήριξη να ηγηθείς.
1: Δεν μπορείς μόνος να βγάλεις εις πέρας ένα τέτοιο καράβι που λέγεται ΠΑΟ.
0: Βοήθεια από την πολιτεία υπάρχει όσον αφορά τις ομάδες, γιατί από ό,τι ξέρουμε οι επιχορηγήσεις που έρχονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσον αφορά τις ομάδες σε τοπικό επίπεδο, τα ποσά είναι
1: μη καλαχτηριστώς.
0: Ένα και 1,5 χιλιάρικο τώρα ενίσχυση.
1: Ακριβώς. 1.800 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο αλφα τοπικό. Κοίταξε Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, εμείς έχουμε την τύχη εδώ πέρα, έχουμε την τύχη σαν κοινωνία, σαν νησί, σαν περιφέρεια, να έχουμε ένα καταπληκτικό περιφερειάκι, το γνωρίζεις.
0: Ο Σταύρος Αναρτάκης είναι πάντα κοντά σε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά και ο Νίκος ο Σιριγωνάκης είναι κοντά σε οτιδήποτε έχει να κάνει.
1: Οι οποίοι άνθρωποι πραγματικά είναι πάντα δίπλα μας, έτσι τουλάχιστον το κομμάτι του ρουχισμού, και αυτό προσπαθείς μέσα από επιχορηγήσεις. Έτσι.
0: Και τα εισιτήρια, αν θυμάμαι πέρσι για τις ομάδες
1: της Εθνικής,
0: ακριβώς.
1: Και έτσι, ακούω τώρα και τις μετακινήσεις θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Άρα λοιπόν, σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είναι,
1: πάρα
0: είναι προς τιμή και του κυρίου Αρναουτάκη και του Νίκου του Σιριγωνάκη, που πραγματικά είναι πάντα κοντά.
1: Και να γνωρίζεις ότι η πόρτα τους είναι πάντα ανοιχτή, είτε για το αλφα τοπικό είτε για το γάμα τοπικό.
0: Μακάρι όπως λειτουργεί η περιφέρεια Σιριγωνάκης Αρναουτάκης να υπήρχε και περισσότερη στήριξη από την κεντρική αθλητική ηγεσία, να πω εγώ έτσι. Για πώς βλέπεις την νέα τρίτη εθνική κατηγορία με τον κριτικό όμιλο? Θεωρείς ότι επανερχόμαστε, κάνουμε πισωγύρισμα, επανερχόμαστε σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα?
1: Ναι, πες μου.
0: Την άποψή σου θα ήθελα. Θεωρείς ότι πλέον δεν είναι εθνική κατηγορία? Εθνική κατηγορία είναι αν μπει ο άλλος ο καράβι να ταξιδέψει, να πάει Αθήνα, να πάει κάπου. Το περιφερειακό το γνωρίζουμε οι πιο παλιοί, περισσότεροι, ότι ήταν ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι για τις εθνικές κατηγορίες. Αυτό θεωρείς, η άποψή σου είναι αυτή, έτσι?
1: Εγώ πιστεύω, φίλε Γιώργο, ότι αυτό το πράγμα ήταν όνειρο πολλών ανθρώπων. Θεωρώ μια μεγάλη επιτυχία του Προέδρου μας της Ένωσης του Ηρακλείου, του κ. Ντόρτζογλου, και της ομάδας του, το ότι κατάφεραν να έχουμε επιτέλους ένα περιφερειακό πρωτάθλημα, ένα κριτικό όμιλο. Γιατί όπως γνωρίζεις είμαστε νησί, άρα λοιπόν περιορίζεται κατά πολύ τα έξοδα των ομάδων στις μετακινήσεις.
0: Πέρα από τις μετακινήσεις σε τρίτη εθνική, συγγνώμη που σε διακόψα, πέρα από τις μετακινήσεις σε ένα όμιλο τρίτης εθνικής κατηγορίας, υπήρχαν και οι ομάδες από το κέντρο. Πειραιά, Αθήνα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Με το γνωστό κέντρο αποφάσεων. Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: να τα λέμε και
1: Γιώργο
0: αυτά.
1: Γιώργο μου, είσαι χρόνια στον χώρο, γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Τι γινότανε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό.
0: Ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα πρόοδου.
1: Ένα βήμα μπροστά. Και πιστεύω ότι φέτος θα γίνει και ένα πάρα πολύ καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Το ευχόμαστε
1: είναι
0: όλοι. Μακάρι,
1: ευλογία
0: μακάρι
1: για το νησί να πηγαίνει στο πρωί την εκδρομή σου στα Χανιά.
0: Υπάρχει και ένα αρνητικό που είχαμε παλιά με το περιφερειακό. Θυμάσαι ότι δεν ήταν και τόσο φιλόξενα όλα τα γήπεδα.
1: Ναι,
0: έτσι. Θέλω να πιστεύω και το ελπίζω πλέον να γίνεται ένα πρωτάθλημα σε πολύ χαμηλούς τόνους, να υπάρχει αυτός ο συγκριτισμός, αγαπητέ Κώστα, και ο καλύτερος σας πάρει το πρωτάθλημα.
1: Πιστεύω, Γιώργο μου, ότι και οι ομάδες και ο φιλαθλητικός κόσμος έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, που νομίζω ότι πραγματικά θα γίνει ένα πρωτάθλημα πολιτισμού, όμορφο.
0: Σε βλέπω πολύ, και... σε βλέπω πολύ αισιόδοξο και εύχομαι να δικαιωθεί στο τέλος, έτσι.
1: Εγώ πάντα εκ φύσης μου, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά ο στόχος αυτός που περίμεναν όλοι οι παράγοντες των ομάδων που είχαν όνειρο να παίξουν κάποια στιγμή οι ομάδες τους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ ότι, για να μην το κουράζουμε και πολύ, το πρωτάθλημα το φετινό της ΓΑΜΑ Εθνικής, είτε περιφερειακό είτε όπως θα το πούμε, είτε αρτιεθνική, θα είναι
0: ένα πάρα πολύ όμορφο και
1: ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Και πάνω απ' όλα να είναι σε πλαίσια πολιτισμένα.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά και όχι πισωγυρίσματα. Για πες μου τώρα, ξεκινήσατε σιγά σιγά, κάνατε ανανεώσεις, Τακάκης, Χαρονιτάκης, Παραχεράκης, το βαρύ πυροβολικό Άκης ο Κουράκης ανανέωσε, Σιφάκης, Πυρνάκης, ξεκινήσατε, είχατε και κάποιες αποχωρήσεις, Κορνιλάκης, Μανουσάκης, Βιτσαράς, ναι. Ανογιαννάκης, επέστρεψε ο Στρατάκης, ο Τσαντιράκης, πήρατε τον Τζελέπη, τον τροματοφύλακα.
1: Και σήμερα κλείσαμε και τον Στρατάκη, τον Γιώργο.
0: Ναι, αυτό το ανέφερα. Αλλά η μεγάλη μεταγραφή είναι η ανανέωση από τον Άκη Κουράκη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ο κορυφαίος, ο χρυσός σκόρερ του της
1: ο Άκης, πέρα ότι είναι η σημαία της ομάδας, έτσι.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: αυτό τον Άκη τον Κουράκη, μην ξεχνάμε την προηγούμενη παρουσία από τον πατέρα του, έτσι.
1: Έτσι. Δυστυχώς να πω, ευτυχώς να πω, έχει μια βαριά κληρονομιά του μπαμπά. Θεωρώ ότι είναι
0: καλύτερος από τον μπαμπά ή ο μπαμπάς καλύτερος, ποιος είναι καλύτερος?
1: Το παιδί είναι ακόμα 24 χρονών, 23 όπως είναι,
0: και πυροβολή καταρρυπάς, έτσι,
1: έχει μπροστά του πάρα πολλά χρόνια ακόμα να δείξει τις αρετές του, τις ποδοσφαιρικές του.
0: Ξέρω ότι είχε πρόταση πολύ σημαντική από άλλη ομάδα Κρήτης τρίτης εθνικής κατηγορίας με πολύ μεγάλο ποσό και δεν έφυγε, παρέμεινε στο Κουζόνα, έτσι, και εγώ τον γνωρίζω.
1: Να γνωρίζεις, φίλε Γιώργο, ότι το εκτιμούμε ιδιαίτερα και εμείς σαν διοίκηση, αλλά και η κοινωνία ίδια. Γιατί ο Άκης ο Κουράκης είναι ένα παιδί δικό μας, βγήκε μέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκεί, να είναι παρόν. Είναι η μοίρα του Άκη αυτή.
0: Ναι. Η μέρα του ίσως να είναι δίπλα εκεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ Κρουσόνα, γιατί ο ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα για ένα λεπτό να ακούσουμε την ώρα το σήμα της εκπομπής και επιστρέφουμε, πρόεδρε, δεν κλείνουμε, παραμένει στην γραμμή και τα λέμε σε 1,5 λεπτό.
1: Περιμένω, εντάξει.
2: Είναι 8:30.
3: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
4: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
5: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
5: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
5: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 282450.
5: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
4: Γρήγορα,
5: εύκολα,
4: ανθρώπινα.
5: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Έχουμε εξακολουθεί να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο αγαπητός φίλος και πρόεδρος, νέος πρόεδρος του ΠΑΟΚ Κρουσόνα, ο Κώστας Ομπουμάκης. Πρόεδρε, σύντομο το διάλειμμα, έτσι?
1: Ναι, σύντομο, πολύ σύντομο.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και οι κοινωνικές υποχρεώσεις και σε έχω απασχολήσει, να ολοκληρώσουμε αυτήν την σημερινή μας συνέντευξη. Ξέρω ότι έχετε ακαδημίες και πολύ καλές ακαδημίες. Μέσα στην χρονιά που θα ακολουθήσει τη σεζόν, είτε στην Α1 της Ε, που θα πάτε για να πρωταγωνιστήσετε και να διεκδικήσετε το πρωτάθλημα. Είτε αν έρθουν έτσι τα πράγματα με το τυμπάκι που αγωνιστείτε στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να χρησιμοποιείτε και κάποιους πιτσιρικάδες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις ακαδημίες και τι στοχεύετε να κάνετε με την αξιοποίηση των ταλέντων από τις υποδομές στην πρώτη ομάδα?
1: Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε σαν Δέλτα Σίγμα, φίλε Γιώργο, να ξέρεις ότι στόχος της ομάδας είναι να, τη δημιουργία μιας ομάδας Youth League, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα παιδιά τα οποία είναι στην Ακαδημία και στη μεγάλη ομάδα.
0: Όπως έκανε ο Παπαγγελής στην...
1: που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα παιδιά τα οποία είναι στην Ακαδημία και στη μεγάλη ομάδα.
0: Όπως έκανε ο Παπαγγελής στην...

0: καθημερινή δουλειά.
1: Σε συνεργασία πάντα με την διοίκηση της πρώτης ομάδας, υποθέτω έτσι.
0: Νομίζω ότι ο αριθμός ξεπερνάει τα 100 παιδιά. 110 με
1: 100. Σημαντικός αριθμός και θεωρώ από τι ηλικία ξεκινάνε οι ακαδημίες.
0: Ξεκινάει από 5 χρονών μέχρι 13-14.
1: Καλύβει αρκετά ηλικίες.
0: Μια πολύ μεγάλη
1: φάσμα
0: ηλικίας. Και το βλέπω και πολλά κοριτσάκια.
1: Εντάξει, το γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον και στη χώρα μας σιγά σιγά αρχίζει και καθιερώνεται. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκπροσώπηση στην πρώτη εθνική γυναικών με Όφη και με την Ρέα από το Ρέθυμνο.
0: Και μην ξεχνάμε και την Νέρια την Δρακογιαννάκη, η οποία είναι γέννημα φρέμα του ΠΑΟΚ. Έτσι, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πήγε στον Όφη, στον ΠΑΟΚ, παίζει η Εθνική Ελλάδος τώρα.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Ένα κορίτσι πραγματικά τιμάει και το χωριό και την
1: Κρήτη γενικότερα. Και την Κρήτη γενικότερα. Ωραία, για να κλείσουμε. Πες το να κάνω μία ακόμα ερώτηση για να πάμε για το κλείσιμο. Κάτι ήθελε να συμπληρώσεις, Κώστα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο κομμάτι αυτό των Ακαδημιών και της Youth League, ούτως ώστε η ομάδα αυτή, Γιώργο μου, να έχει πάντα μία συνέχεια. Δηλαδή φεύγοντας και ο Μπουμάκης να υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος που θα μπει μπροστά, να υπάρχει, να ξέρει ότι θα βρει...
1: Να υπάρχει συνέχεια στην ομάδα, να υπάρχει συνέχεια στην ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Να υπάρχει έμψυχο δυναμικό υλικό πάντα στην ομάδα.
1: Έχετε...
0: Να φύγει κάποιος και να μην μείνει η ομάδα χωρίς ένα δελτίο.
1: Να μην μένει ακέφαλη και να μην εξαφανιστεί, γιατί έχουμε δει ιστορικά σωματεία να έχουν πάψει να υπάρχουν. Έτσι. Έχετε μια πολύ καλή, αγαστή σχέση με τον ΠΟΚ, τον μεγάλο ΠΟΚ της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κατά διαστήματα έχουν επισκεφτεί τον Κρουσόνα παίχτες, παράγοντες από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά, σωστά. Αυτή η σχέση χτίστηκε με πάρα πολύ γερές βάσεις. Έχουμε πραγματικά μία βοήθεια κάθε χρόνο σε υλικοτεχνικό, σε ρούχα, σε φόρμες, σε προπόνησης.
1: Σε αθλητικό υλικό. Αθλητικό
0: πέρα
1: υλικό.
0: Από αυτό, θα ξεκινήσουμε και μία συνεργασία ό,τι αφορά τις ακαδημίες. Θα προσπαθήσουμε να μπουν κάποιες κάμερες βέβαια στο γήπεδο, ώστε να παρακολουθούν τις προπονήσεις των παιδιών, των ακαδημιών.
1: Πολύ προχωρημένα πράγματα βλέπω.
0: Ναι, ναι, από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έχουμε κάνει ήδη μία συζήτηση με τον κύριο Πιλωτόπουλο, τον υπεύθυνο
1: ακαδημιών του ΠΑΟΚ, του δικτύου ολόκληρου, όλη την Ελλάδα.
0: Ολόκληρου. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα κάνουμε όμορφα και ωραία πράγματα, με τη δύναμη του Θεού βέβαια πάντα, να είμαστε καλά. Θα βάλουμε κάποιες βάσεις, ώστε όπως σου είπα και προηγουμένως, αυτή η ομάδα να είναι αυτόνομη.
1: Γερές βάσεις πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Κλείνοντας, με νέο προπονητή πλέον στον πάγκο, τον πολύπειρο και πολύ αξιόλογο προπονητή, τον Βασίλη τον Κρασανάκη, ο οποίος αντικατέστησε τον Μινά τον Μπίτσο, και πλέον από σήμερα ανακοινώθηκε από εσάς.
0: Ο
1: Μινάς Τζανής θα είναι βοηθός του. Ένα όνομα με μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο, ο Μινάς Τζανής, έτσι το γνωρίζουν οι
0: πάντες. Νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιρά άνθρωπος, Γιώργο.
1: Ακριβώς. Πολύ σημαντική κίνηση αυτή από την διοίκηση.
0: Ακριβώς. Κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα και εμείς σαν διοίκηση και ο προπονητής να έρθει δίπλα μας. Τα καταφέραμε. Νομίζω ότι θα βοηθούμε όλοι από τη συνεργασία αυτή. Πιστεύουμε στο προπονητικό δήμο και των δύο ανθρώπων, και του Βασίλειου Κρασανάκη και του Μινά Τζανή, και εκεί απάνω θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε πάρα πολλά όμορφα και ωραία πράγματα στην ομάδα μας.
1: Ο ΠΑΟΚ, θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ λοιπόν, που είτε στην Α1 είτε στην τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι μια ομάδα που θα πάνω απ' όλα θα αποπνέει υγεία, Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα είναι ανταγωνιστικός είτε στην πρώτη κατηγορία Α1 είτε στην τρίτη κατηγορία. Αγαπητέ φίλε Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Γνωρίζω ότι έχεις κοινωνικές υποχρεώσεις, όχι μία, αρκετές. Και παρόλα αυτά δεν μου αρνηθήκες να τα
0: πούμε. Ξέρεις ότι

0: Η αγάπη μου προς το πρόσωπό σου είναι χρόνων και πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή, οπότε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα διαφορετικό από το να σου υποσχεθώ ότι θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Εγώ υπόσχομαι όπως
0: και εσένα και την εκπομπή σου, γιατί χρόνια τώρα πραγματικά είσαστε δίπλα στο τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είμαστε και θα είμαστε όσο μας έχει ο Θεός καλά και μπορούμε. Αυτό υπόσχομαι, ότι αυτή εδώ η εκπομπή και εγώ προσωπικά, όσο είμαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο, θα είμαι εδώ για να στηρίζω τον αιμοδότη των εθνικών ομάδων. Αυτό είναι. Από εδώ ξεκινάνε τα ταλέντα που αύριο μεθαύριο θα παίξουν στις εθνικές ομάδες. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να ευχηθώ να έχετε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Εδώ θα είμαστε σε όλη την νέα αγωνιστική περίοδο να συζητάμε οτιδήποτε υπάρχει και οτιδήποτε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το χρόνο και το βήμα που μας δίνεις μέσα από την εκπομπή σου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ αναφορικά στο νέο ΔΣ, στον κύριο Σαγραδάκη τον Γιώργο, στον Σουλτάτο τον Αντώνη, στον Κουτσογιαννάκη τον Γιώργο, στην Κουτσογιαννάκη τη Σοφία, στον Περιανάκη τον Μιχάλη, στον Μπουμάκη τον Μιχάλη, το γιο μου.
1: Ο Μιχάλης, ναι.
0: Στο Λιοπυράκη τον Κώστα, στον Πανταζή τον Κώστα, αυτούς τους ανθρώπους στην Κουτσογιαννάκη τη Σοφία που πραγματικά ήρθαν στο κάλεσμα, ήταν δίπλα στο κάλεσμα αυτό. Και
1: κάνατε μια πολύ δυνατή ομάδα για να τρέξετε την ομάδα του ΠΑΟΚ για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θεωρώ ότι και μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις έτσι για να ενισχυθεί όσο γίνεται η ομάδα από κάποιες χώρες περίοδες και όλα αυτά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Από εδώ θα είμαστε να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι οτιδήποτε δράση γίνει θα ενημερώνουμε από αυτό το μικρόφωνο, να το ξέρεις αυτό.
0: Το ξέρω, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σου έχουμε καλές εκπομπές.
1: Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα υγεία υπόλοιπα θα είμαστε εδώ, θα συζητάμε. Φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλό βράδυ, Γιώργο. Να είσαι καλά επίσης. Γεια.
1: Αυτός ήταν ο Κώστας Μπουμάκης, ο νέος για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Ακούσαμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του. Ο ΠΑΟΚ Κρουσόνα θα είναι έτοιμος είτε για την Α1 της ΕΨΗ να πρωταγωνιστήσει, είτε αν χρειαστεί, αν το τυμπάκι δεν καταφέρει να αγωνιστήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο ΠΑΟΚ Κρουσόνα θα είναι έτοιμος να πάρει την θέση σαν πρώτη επιλαχούσα ομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι, να θυμίσω, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Λοιπόν, χαράς Ευαγγέλια για τη συνέχεια. Τι σας έχω? Χαράς Ευαγγέλια για το Fan Club. Ποιανού νομίζετε τώρα? Έχει καιρό να βγει στον αέρα και το Fan Club ανησυχούσε που είναι, που είναι. Δημήτρη Γιγουρτζής, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έλα μην πάρουμε και καλοκαιριάτικα καμιά ανάσα, δηλαδή εντάξει.
0: Ναι, αλλά δημιουργείς στερητικά κάποιοι που δεν σε ακούνε.
1: Λίγο,
0: λοιπόν. Καλησπέρα, γίνεται? Δημήτρη, όλα καλά, όλα καλά. Είχαμε εδώ τον, εδώ τηλεφωνικά τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Κακουσόνα, τον Κώστα Ντουμπουμάκη, ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε. Λοιπόν, τι έχουμε, ξεκινάμε από όφη, υπάρχει κάτι?
1: Όφη νομίζω ότι βρίσκεται λίγο σε, τουλάχιστον όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, σε περίοδο διακοπών. Βέβαια η διοίκηση τρέχει όλα τα ζητήματα, βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές, πιθανούς στόχους ενδεχομένως που μπορεί να προκύψουν. Ήδη ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη.
0: Επίσημα πλέον, έτσι.
1: Επίσημα από την ομάδα του Όφη. Μία μεταγραφή νομίζω που έχουμε ξανασυζητήσει ότι θα είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε μια σεζόν.
0: Η εμπειρία του θεωρώ ότι δεδομένα θα βοηθήσει.
1: Ναι, βέβαια, με τον Όφη στην Ευρώπη και πάρα πολλά παιχνίδια, ένας παίκτης, Ηρακλειώτης μάλιστα, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δώσει έτσι σημαντικές λύσεις. Όσον αφορά το κομμάτι του Έντι Σαλσέδο, να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ελάχιστη.
0: Φευγάτος είναι, έτσι.
1: Γράφτηκε χθες ένα κάποια δημοσιεύματα που τον συνέδωσαν με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια βάση. Ωστόσο, στον Όφη πολύ δύσκολα θα παραμείνει. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα και με τα τωρινά δεδομένα μοιάζει σχεδόν αδύνατο να ανανεωθεί.
0: Είναι υψηλό το κασέ του για να παραμείνει.
1: Είναι πολύ υψηλές απαιτήσεις. Νομίζω ότι αγγίζουν, αν όχι ξεπερνάνε, τις 700.000. Δηλαδή, νομίζω ένα ποσό
0: για
1: που.
0: Για τα δεδομένα του Όφη είναι πολύ δύσκολο να
1: δώσουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να το φτάσει. Ακόμα και για ένα παίκτη που βοήθησε πάρα πολύ την περσική χρονιά. Πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι Όφη δεν ψάχνει στην αγορά. Σίγουρα η απόκτηση ενός επιθετικού θα είναι προτεραιότητα από εδώ και πέρα. Να πούμε όσον αφορά τον Όφη ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στη διοίκηση και για την πορεία των διαρκείας. Από την πρώτη κιόλας μέρα της, όταν
0: είναι μεγάλο το κίνητρο, Δημήτρη μου, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εννοείται.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται. Ήδη την πρώτη μέρα είχαν φύγει 1.200 σχεδόν εισιτήρια, τα διπλά από ό,τι είχαν φύγει την αντίστοιχη
0: περσινή. Αναμενόμενο. Θεωρώ ότι φέτος τα διαρκείας είναι πάνω από 7-8.000.
1: Ναι,
0: προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Να ακουμπήσει ακόμα και τα 10, είναι φιλόδοξος στόχος αυτός βέβαια. Αλλά με τον Όφη στην Ευρώπη να δίνει, νομίζω, μια πιο ιστορική σεζόν της ιστορίας του στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει σε ένα γήπεδο, μάλιστα, το οποίο είναι και σαφώς πιο βελτιωμένο έτσι σε σχέση με το.
0: Εντάξει, ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα στο γιατί κουλέ πλέον θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, έτσι.
1: Όχι, δεν πληρήσω. Ακόμα και το Παγκρίτιο μετά τα τωρινά δεδομένα δεν πληρήσει προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά το προτισμό και κάποιες άλλες παρεμβάσεις για να πάρει τις άδειες.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, εντάξει, εννοείται αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι από αύριο, από Δευτέρα τώρα.
1: Νομίζω πλέον, από Δευτέρα είναι που παίρνουν ξανά μπροστά οι μηχανές. Ακόμα και για τις ομάδες, παέτα, Σαββατοκύριακα ή πολλές φορές είναι και για εκείνους αρκετά χαλάρα.
0: Κάτι που γράφει για τον Αλεξανδρόπουλο στην Αμπόλα.
1: Ναι, γράφει.
0: Δεν νομίζω ότι παίζει, έτσι.
1: Τον Αλεξανδρόπουλο από τους Πορτογάλους δεν ισχύει όμως, από ό,τι προηγείται το ρεπορτάζ του Όφη. Δεν έχει προταθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για τον Όφη, δεν βρίσκεται στα πλάνα των ασπρόμορων για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών είναι προγραμματισμένη 9 στις 6 Ιουλίου. Εδώ θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Η ομάδα θα χωρίσει για την Ολλανδία 20 Ιουλίου και θα μείνει εκεί μέχρι και 5 Αυγούστου, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Σε δύο εβδομάδες ουσιαστικά ξεκινάει η νέα χρονιά για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Που στις 12 του Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από την Ολλανδία, θα
0: δούμε
1: το
0: κλείσιμο
1: μας στο Super Cup.
0: Το Super Cup με την πρωταθλήτρια. Χωρίς να ανακοινώσει τίποτα ο Όφη, ξέρουμε δύο φιλικά που ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί, με Βίλεμ και Μπρέντα.
1: Και Μπρέντα, ναι, ναι. Νομίζω ότι κάθε χρόνο δίνει Όφη φιλικά εκεί με τις Ολλανδικές ομάδες στα γήπεδα της Ολλανδίας. Νομίζω ότι θα φτάσει και πάλι τον ανεφορό των τεσσάρων.
0: 4 με 5 φιλικά συνήθως δίνει,
1: ναι,
0: στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Νομίζω ότι θα τέσσερα θα δώσει φέτος όχι στην Ολλανδία για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Γιατί ξαναλέω ότι φέτος ο Αύγουστος ήταν καυτός. Υπάρχει Super Cup, υπάρχουν ευρωπαϊκά χρηματικά, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Φέτος ο Όφη έχει να κρατήσει πόσα καρπούζια. Έχει να κρατήσει το καρπούζι του πρωταθλήματος, του κυπέλλου, της Ευρώπης και έχει και το Super Cup.
1: Ναι, γι' αυτό και εγώ θεωρώ και νομίζω και ο πολλής κόσμος ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μπορεί να υπάρχουν τώρα έτσι ενθουσιασμός μετά την κατάσταση του κυπέλλου και την ευρωπαϊκή έξοδο, αλλά τη νέα χρονιά θα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έτσι, είναι μια συνθήκη που δεν την έχει συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
0: Και να πούμε, Δημήτρη, ότι η Ευρώπη δεν θα είναι ένα ή δύο παιχνίδια και αποκλείσεις και τέλος. Ο Όφη θα προσπαθήσει να μπει στο. Στη link phase του Europa, αν δεν τα καταφέρει σε δύο παιχνίδια αυτόματα θα αγωνιστεί στην link phase του conference, που σημαίνει αγώνες μέχρι και τον Δεκέμβριο.
1: Ναι, ακριβώς. Μήνυμο 8 παιχνίδια θα δώσει όχι στην Ευρώπη τη νέα χρονιά. Έτσι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και στο κομμάτι της επιβάρυνσης και στο κομμάτι που χρειάζεται όχι για να ενισχύσει το roster στο κομμάτι του βάθους, έτσι, γιατί δεν μπορεί να πάει προφανώς με τις τωρινές επιλογές μόνο.
0: Θέλεις και ποιοτικότερο και μεγαλύτερο roster για να σε τρεις διοργανώσεις, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε και την τρίτη εθνική κατηγορία. Από φέτο θα έχουμε νέα δεδομένα. Όμιλος αμυγός κριτικός. Πέντε ομάδες από το Ηράκλειο. Οι δύο παλιοί γνωστοί, ο Πόα και ο Γιούχτας. Και από φέτο ο πρωταθλητής Εργοτέλης, η δεύτερη Χερσόνησος και το Τιμπάκι, που εδώ υπάρχει σοβαρό το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Για πες μας, τι γίνεται. Ξεκινάμε από τους παλιούς, από τον Πόα.
1: Ο Πόα νομίζω ότι θα πορευτεί με την πετυχημένη συνταγή, δηλαδή με τον Μπουγκορμό με τον οποίο πορεύτηκε τα προηγούμενα.
0: Παραμένει καταρχήν ο Αντώνης ο Ανδρουλάκης.
1: Που πέρσι κατάφερε με ευκολία ουσιαστικά στα play-out να σώσει την κατηγορία για την ομάδα του Σαλέγιου. Αν όχι όλο, νομίζω ότι το 90% του ρόστερ θα ανανεώσει. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι πρώτες παραμονές.
0: Καβουσάκης, Μουτσάκης, Άλμπι Άρα, Μπουρσέλης, Σαμπατζής, Αυγουστάκης, Κοντογιάννης, Βοριάς ανανέωσαν ήδη.
1: Και ο Πόα νομίζω ότι δεν θα αλλάξει και χαράκτη. Δηλαδή, κάποιοι προσταφερές θα φύγουν ένα-δύο παίχτες, θα έρθουν ένα-δύο άλλοι. Δεν θα αλλάξει λογική.
0: Θα μείνει ο βασικός κορμός, κάτι που σημαίνει ομοιογένεια και δεμένη ομάδα.
1: Ο Πόα νομίζω ότι σε αυτό βασίζεται όλα τα προηγούμενα χρόνια και με τα παιδιά βέβαια που θα προωθήσει και βγάζει πάντα από την Ακαδημία. Δεν ξέρω, δεν έχει γραφτεί πουθενά. Να πούμε μια είδηση όσον αφορά το Πόα. Δύο νεαρά παιδιά, τον Πατραμάνι και τον Κουμάκη, που είχαν δοκιμαστεί, θυμίζω, στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Είχαν κάνει δοκιμαστικά με την ομάδα Β, είναι αρκετά πιθανό να χρησιμοποιηθούν, να δώσουν το παρόν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Αύγουστο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Συμφώνησαν με την παρουσία του και μένει να φανεί αν θα του προτιμήσουν οι Θεσσαλονικείς.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιούχτα με νέο πλέον διοικητικό συμβούλιο. Παρέμεινε όμως ο Παύλος ο Τζόρτζο Γλέτσι στην Προεδρία. Νέο διοικητικό συμβούλιο με νέο προπονητή, τον Ανέστη Αναστασιάδη. Ξεκινάει ο αγωνιστικός σχεδιασμός, αλλά έχουμε εξελίξεις. Έφυγε ο Μινάς ο Τζανής από την ομάδα. Δεν ήταν πλέον ποδοσφαιριστής, ήταν από άλλο γούστο. Έχουμε ανακοίνωση σήμερα, ανανέωσε ο
1: Δημήτρης Ομάνος. Νομίζω η πιο σημαντική ανανέωση του Γιούχτα το φετινό καλοκαίρι, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας των Αχανών, πρώτος σκόρερ της κατηγορίας πέρυσι στη ΓΑΜΑ Εθνική με 20 γκολ.
0: Βαρόμετρο για τον Γιούχτα.
1: Σίγουρα ένας παίκτης που δέχτηκε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, είχε μεγάλη πρόταση και από τα Χανιά και από την ομάδα του Κώστα του Μανολά στην Άξο, ωστόσο επέλεξε να παραμείνει στο Ηράκλειο και το Γιούχτα, μια πολύ σημαντική ανανέωση ασφαλώς. Σε μια χρονιά που, όπως είπες, είναι μεταβατική βέβαια για τους Αρχανιώτες. Έφυγαν ουσιαστικά όλοι εκείνοι οι οποίοι κάναν τους σχεδιασμούς τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχουμε αλλαγή και στους. Έφυγε ο Χανιωτάκης, προπονητής τερματοφυλάκων, ήρθε ο Μιχάλης Ξημεράκης. Ο Μάκης Ολικούδης, το τεχνικό επιτελείο, σαν βοηθός πλέον του Ανέστη Αναστασιάδη. Σημαντικές αλλαγές. Γενικά, όχι μόνο στο έμψυχο οικονομικό.
1: Στους Ιερονιμάκη και Κοντζαμάνη που έχουν αποχωρήσει, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν εκείνοι που τρέχαν το σχεδιασμό, το ποδοσφαιρικό τμήμα, να το πούμε, της ομάδας των Αχανών. Είναι ερωτηματικό το τι θα κάνει ο Γιούχτας. Νομίζω ότι στο κομμάτι του μπάτζετ δεν θα κινηθεί στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων που είχε ξεφύγει, μπορούμε να πούμε, έτσι, στο.
0: Πιο συντηρητικά, θα είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα.
1: Χωρίς το να σημαίνει ότι δεν θέλει να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στον πρωταθλητή Α1Ε, τον Εργοτέλη, με τον νέο προπονητή πλέον στον πάγκο, τον Μανώλη Σουτζή. Έγινε η πρώτη μεταγραφή εδώ και μερικές μέρες. Ο Μανώλης Τζανακάκης επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, στην ομάδα που τον ανέδειξε. Ενώ από σήμερα έχουμε και ανακοίνωση δύο ακόμα μεταγραφές. Ζωάο Τόμας και ο Βασιλάκης από την ΑΕΚ.
1: Ο Βασιλάκης από την ΑΕΚ δεν έχει ανακοινωθεί. Νομίζω είναι θέμα, τυπικό θέμα ημερών για να ανακοινωθεί ο νεαρός στόπερ της ΑΕΚ. Ο Ζωάο Τόμας, ναι, ο μέσος που αγωνιζόταν τα προηγούμενα δύο χρόνια στο Τιμπάκι, θα αγωνίζεται πλέον για τον Μανώλη Σουτζή στην ομάδα του Εργοτέλη. Ένας θετικός προσεριστής, το έχει δείξει με την παρουσία του στο Τιμπάκι. Για τον Εργοτέλη που νομίζω ότι αν όχι φέτος, μέσα στα επόμενα χρόνια θα χτίσει κάτι πολύ δυνατό για να
0: επιστροφεί σιγά σιγά σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Κατηγορίες. Νομίζω ότι φέτος το λένε πάντως ότι δεν είναι η χρονιά για να κάνουν το βήμα παραπάνω.
0: Εντάξει, τα χανιά φέτος θα δείχνουν, θα είναι πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το μεγάλο φαβορί, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Συμφωνώ. Προσθέσουμε τον Εργοτέλη ότι θα κάνει προπονήσεις φέτος στο γήπεδο της Κυλίσσου και στους αγώνες που θα τους δίνει στο Γάζι λόγω των έργων που θα
0: κάνει. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δύο λεπτά έχουμε στη διάθεση. Μας. Πάμε να δούμε και με την Χερσόνησο. Παρέμεινε ο Μάριος Σφαϊκής στον πάγκο της ομάδος. Αποχώρησαν βέβαια Μεταξάκης, Κοντζαβασίλης, σημαντικές αποχωρήσεις αυτές. Μεταγραφές μέχρι τώρα Φρόκου, ο Μπάμπης Οπίλιου, σημαντική μεταγραφή. Ο νεαρός Κουλουγιαβούρης απομένει τα τυπικά να ανακοινωθεί. Έχουμε και εδώ αρκετές ανανεώσεις. Σωτηρίου, Δανιανάκης, Ψαράς, Λουμπάκης, Αγριμάκης. Δείχνει η Χερσόνησος ότι θα μπει με να το παλέψει στην νέα τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Η Χερσόνησος, θυμίζω και ο Πελούχος Ηρακλείου την περσινή χρονιά, έχει κάνει ήδη καλές κινήσεις. Νομίζω θα ακολουθήσουν έτσι κινήσεις υψηλού επίπεδου, γιατί νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που εύκολα δύσκολα θα μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία.
0: Ωραία, να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό. Με το Τιμπάκι, εκλογές είχαμε στο Τιμπάκι, νέο διοικητικό συμβούλιο, νέος πρόεδρος ο Σάκης Ανδριγιαννάκης, αβέβαιο μέλλον. Έχει γίνει κάλεσμα προς κάθε κατεύθυνση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, έχει ανοίξει πόρτα, αποχώρησαν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από την ομάδα και πλέον είναι άγνωστο τι θα γίνει με την ομάδα του Τιμπακίου που τερμάτισε στην τρίτη θέση και έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα τι θα κάνει με την Τιμπακιανή δεν το γνωρίζει κανείς, έτσι.
1: Και με τα τωρινά δεδομένα νομίζω είναι πολύ δύσκολο να συμμετάσχει στην τρίτη εθνική ομάδα του ΑΟΤ. Τα οικονομικά δεδομένα δεν βγαίνουν όπως είναι τώρα τα πράγματα. 3 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων στην τρίτη εθνική. Αν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί η λύση, αναγκαστικά θα βρεθεί.
0: Ο ΠΑΟΚ Κουρσόνα είναι η πρώτη επιλαχούσα ομάδα που τερμάτισε στην τέταρτη θέση και ετοιμάζονται οι Κουρσανιώτες, όπως άκουσες από τον Πομάκη, έτσι.
1: Δεν ήθελα να το παραδεχτεί, αλλά νομίζω ότι είναι έτοιμοι για αυτό το σενάριο.
0: Εντάξει, ετοιμάζονται. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν ξέρω, κάτι άλλο υπάρχει, έτσι να ενημερώσουμε τους ακροατές.
1: Νομίζω ότι από αύριο και πάλι έτσι, θα πάρει ξανά μπρος μηχανές όλο το τοπικό στον όφη. Γενικότερα, Δευτέρα είναι η μέρα των ειδήσεων το τελευταίο διάστημα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα από την επόμενη εβδομάδα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωσή σου για όλα αυτά τα θέματα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής. Βέβαια, καλή εβδομάδα από αύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε πάλι. Δεν χανόμαστε.
1: Αυτή τη φορά δεν χανόμαστε.
0: Δεν πρέπει να χάσει γιατί σου είπα, έχει δημιουργηθεί fan club που σε ψάχνουν.
1: Δεσμεύομαι.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Δημήτρης Γιγουρδής από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, μας ενημέρωσε για τα θέματα του Όφη και για τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. 4-0 η Ισπανία της Σαουδική Αραβία, στις 10 να θυμίσω Βέλγιο Ιράν, και εμείς πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο, ενημερωθήκατε νομίζω για οτιδήποτε υπήρχε. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας για μια ακόμα φορά, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει ζωή πραγματικά στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας, όλες οι κορυφαίες εταιρείες, Λεωφόρο Κνωσού 93. Καντίνα Κούρος, 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες το καλύτερο, το μεγαλύτερο σουβλάκι, μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα, Μαυσόλου 174, Νέα Λικρασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρέστη κατάσταση. Επίσης μπορείς να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr Μάχης Κρήτη 41 και να δεις από κοντά όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στον Ιδρώγειο 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακή σε όλους και σε όλους. Καλή εβδομάδα από αύριο. Το επόμενο ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 9.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9. Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν? Κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Είναι 9:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Stop, super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

χώρα. Είναι 11:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βράδυ Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας 22 Ιουνίου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί ξεκινάμε μια κουβέντα κάθε βράδυ. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα πράγματα. Όχι γιατί ξέρουμε τη λύση, αλλά γιατί επειδή έχουμε περάσει και πολλά, μπορούμε να σκεφτούμε και να μπούμε και στη θέση του άλλου. Εν συνέστηση μπορεί να το πεις και αυτό. Καντάδα, αυτός είναι ο Απόν και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς. Ένα Tonight Radio Show είναι εδώ. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Έχω μια πολύ όμορφη σχέση, αλλά καμιά φορά μου λείπει η αίσθηση του φλερτ από την αρχή. Είναι φυσιολογικό? Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ξέρεις, το πρώτο στάδιο του έρωτα έχει μια μοναδική μαγεία. Έχει αναμονή, αγωνία, ανακάλυψη. Δεν σημαίνει όμως ότι όταν λείπει αυτό, λείπει και αγάπη. Το θέμα είναι να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φλερτάρετε ο ένας τον άλλον, ακόμα και μέσα στη σχέση. Γιατί το φλερτ δεν είναι μόνο στην αρχή. Είναι ο τρόπος που θυμίζουμε ο ένας τον άλλον ότι δεν το θεωρούμε δεδομένο. Λογαριασμός από Κατερίνα Γιώργη.

Πες μου ότι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνου, του Night Radio Show, δεύτερο ημιώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Φοβάμαι ότι αν βρω το σωστό άνθρωπο, δεν θα είμαι εγώ έτοιμη. Άκου να δεις τώρα. Κανείς δεν είναι απόλυτα έτοιμος για μεγάλα πράγματα στη ζωή του. Τι θέλω να πω. Δεν είσαι έτοιμος για το μεγάλο έρωτα. Αν περιμένεις όμως να λυθούν όλες σου οι ανασφάλειες, δηλαδή να μπουν όλα σε τάξη και να νιώσεις 100% έτοιμη, μπορεί να περιμένεις και για πάντα. Οι πιο όμορφες ιστορίες συνήθως ξεκινούν με φόβο και πολύ θάρρος. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης.

Σπάστε τα. Αναστασία, του Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου αρέσει κάποιος, αλλά νιώθω ότι πάντα εγώ ξεκινάω την επικοινωνία. Και αρχίζω να κουράζομαι. Άκου, όταν το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο, δεν χρειάζεται εσύ να τραβάς, ρε παιδί, μόνο το βάρος. Δεν λέω ότι πρέπει να κρατάμε ένα σκορ, εγώ, εσύ, αυτός. Αλλά αν εσύ πάντα στέλνεις πρώτη, προτείνεις πάντα πρώτη, ψάχνεις πάντα πρώτη τον άλλον, κάποια στιγμή θα είναι λογικό να σκέφτεσαι το ίδιο, πιστεύουμε, σε αυτή τη σχέση. Η αγάπη δεν είναι κυνηγάς. Αυτός είναι ο Αναστάσης Ράμος. Θέλω τα μάτια να τα ξεχάσω.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εξηγήστε μου. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελληνίδου. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι φοβάμαι περισσότερο την ευτυχία παρά τη μοναξιά. Κοίτα, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά. Γιατί η μοναξιά είναι πολύ γνώριμη σε ανθρώπους. Η ευτυχία όμως θέλει εμπιστοσύνη, δηλαδή θέλει να πιστεύει σε κάτι όμορφο, ότι μπορεί να κρατήσει χωρίς να χαλάσει, χωρίς να στο πάρουνε. Και αυτό, ξέρεις, κάποιους ανθρώπους τους φαίνεται πολύ τρομακτικό, πολύ πιο τρομακτικό αυτό να είναι μόνοι τους. Πεγγιζίνα, ανατροπή.

Αυτό είναι το χορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback και θα σε πάω σε ένα τραγούδι που γνωρίσαμε το 1997. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Φίβος, που ήταν στο άλμπουμ Ευαισθησίες της και της Γαρμπή, μιλάω για την Κιβωτό, και που επανασυστήθηκε σε μας το 2020 σε μια κατάσταση καραντίνας που νομίζω τότε μας ήταν πολύ σύγχρονο. Μιλάω για την Κιβωτό, μιλάω για ένα υπέροχο τραγούδι από την και την Γαρμπή σε ντουέτο με τον Αντώνη Ρέμο.

Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχω αγαπήσει πραγματικά ή απλώς έχω δεθεί με ανθρώπους. Είναι πολύ βαθιά ερώτηση αυτή, γιατί η αγάπη και η προσκόλληση μοιάζουν αρκετά όταν τη ζεις. Δηλαδή, η διαφορά είναι δηλαδή ότι η προσκόλληση φοβάται να χάσει. Η αγάπη λοιπόν θέλει να δει τον άλλο καλά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απόσταση. Δηλαδή, η διαφορά είναι δηλαδή ότι η προσκόλληση φοβάται να χάσει. Η αγάπη λοιπόν θέλει να δει τον άλλο καλά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει.

Και με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Σε περιμένω και αύριο στο βραδινό μας ραντεβού. Σε καληνυχτώ με καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και τα λέμε αύριο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου το με το δάχτυλο το σηκωμένο αυτά, μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια, για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστές, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες. Αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επίπτωσες.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε για σήμερα ονομαστικές εορτές και επετείους. Γι' αυτό λοιπόν χρόνια πολλά σε Ευσέβιο και Ευσεβία και δύο επέτη, Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Τώρα, σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίνδας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο, όπου οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να είσαι περήφανος όχι μόνο για το που έφτασες, αλλά και για όλα όσα ξεπέρασες για να φτάσεις εκεί. Μείνε μαζί μου γιατί θα ξεπεράσουμε κάθε αρνητική σκέψη και κάθε σύννεφο που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.